Γομερία Φαλσετέλη. Φαρμάσια Αδίν. En Piñeiro 153. La farmacia del barrio Tucumán. Usted nos elige. Nosotros pensamos en su salud.